τα έχουμε αφείο, εγώ το μάθω αφείο, τα όλο το λοτόμα. Τα έχουμε wakey, τα έχουμε άχαμε τα φούρε. Τα έχουμε καλτακλώτ κοτώ απέπε, τα έχουμε κοιμωτόλ κοτώ απέπε, μου μία μάικι ουί. Αγρή τι οτόγα, αγατε ρόγα και πόγω. Τα λάγα τα γιατί άγω φαγητούα. Κατά μόκ, αφάγα μαριένι και φαχοκουάτου, τα πόλ καλάμα και πόγω. Kau sih nekolo aku fakufong ayat tu, kau mau air dia tu kau amperoa. Iya mah dah ni mah hibatolu, iya no tali tali lelei di motor. Kau kalah mah oi pongpong ini. Tahu fatai kau tahu pegi oto mas mas, kau usia. Ai aku fakolo ayi, aku tak nak kiri, aku nak fa, aku sulai. Kau kau ingat kau air dia kau lalang, ai mau ui kakato ya kalaisi. Kita ulang pol kalama di pongpong ini.